0: Усмихни деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Еле, ре, филе, кой се?
2: Έχει γίνει χαμός. Πού να στα λέω?
1: Αυτό που φαντάζομαι.
2: Άστο.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Пига στο καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο